0: πρόσεξε. Μιλάγαμε προχθές, Νίκο, για τη μείωση του ειδικού φόρου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει η Σουηδέζα και μου λέει, γιατί να μειώσετε τον ειδικό φόρο που τον αύξησε ο Τσίπρας εν καιρό ειρήνης δύο φορές, να βάλετε τραμ και να βάλετε και μετρό στα νησιά. Λέω, δεν είσαι καλά.
1: Μετρό στα νησιά.
0: Αλλά τι θέλω να σου πω. Εγώ βρίσκω τους σκελετούς.
1: Σας είπε έτσι η Σουηδέζα να βάλουμε μετρό στα...
0: Ναι, αμέ, αμέ για να... Κάνετε, για να κάνετε οικονομία στα καύσιμα. Λέω, κυρία μου, έχετε έρθει στην Ελλάδα. Μου λέει πολλές φορές, γιατί μου λέει στη Μύκονο, Σαντορίνη, γιατί δεν σκάνα μετρό, τι λέω εκεί. Τι θέλω να πω στους σκελετούς.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι, συγγνώμη. Αυτό είναι επικό. Σας είπε η Σουηδέζα να βάλετε τραμ και μετρό στα νησιά.
0: Ναι, να βάλετε τραμ σε όλη την Ελλάδα για να γλιτώσετε τα καύσιμα και την
1: και στα νησιά.
0: Και παντού, ναι. Και λέω, χρηματοδότησα μου να βάλω όπου θες και στην Αίγυπτο να βάζω. Λοιπόν,
1: απίστευτο, τι είπατε έτσι.
0: Τι αλλιώς θα σου πω.
1: Πώς θα τρυπήσουν τώρα να κάνουν μέτρο στα νησιά, θα βγει το νερό από κάτω.
0: Πού θέλω να καταλήξω.
1: Ναι.
0: Ό,τι ζητήσουμε από την Ευρώπη, ξέρεις τι μας λένε. Γιατί πληρώσατε κανένα μνημόνιο, το έχετε ξεχρεώσει. Γιατί ακούω να λέει ο Τσίπρας ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Όταν βγαίνεις από τα μνημόνια, σημαίνει ότι δεν πληρώνεις τέτοια. Δεν χρωστάς. Δεν έχεις τους αυστηρούς νόμους του Κατρούγκαλου, 75 δις πήρε από τα γεροντάκια.
1: Ναι.
0: 75 δισεκατομμύρια πήρε. Δεν μου λες, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί πότε γίνανε.
1: Α, έτσι, καλά. Μας το λέω, το ξέρω, γιατί πήγαινα τότε για το Σταρ, όταν ήμουν στο Σταρ, και πηγαίναμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους πληστηριασμούς στο εφετείο.
0: Μπράβο.
1: Στη Λουκάνη.
0: Η ζωή φώναζε τότε, ανέβαινε
1: ναι,
0: τα κάκελα.
1: Ζωή και λαφαζάνης.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Ξέρεις, προσωπικά δεν έχω με κανέναν. Όποιος θέλει οικονομικά, και αν θέλει και ο Αλέξης ο Τσίπρας τώρα, ο Β, να έρθει ένα βράδυ ζήτημα.
1: Πώς το πάτε αυτό, ο Τσίπρας Β.
0: Βέβαια, γιατί λέει θα είναι άλλος τώρα. Είναι ο Τσίπρας Β. Θα δούμε πολλές εναλλαγές, Τσίπρα Γ, Τσίπρα Δ. Λοιπόν,
1: κλαίω.
0: Αν θέλει ένα βράδυ, να πάρει τον Τζακαλώτο και να πάρει και τον άλλον, ναι.
1: Τον Βαρουφάκη.
0: Το Βαρουφάκη.
1: Δεν του μιλάει
0: τηλεόραση. Και εγώ θα είμαι μόνος μου.
1: Δεν του μιλάει πια.
0: Μας καταστρέψανε. Μας φέρανε αχρίαστο μνημόνιο, Νίκο. Πληρώνουμε 100 δις χωρίς λόγο, βρε Νίκο. Δηλαδή είναι φοβερό συναντώ μπροστά μου και ξέρεις τι μου λένε. Καλά. Σε δώσαμε 300 δις. Μας τα δώσατε πίσω.
1: Ναι.
0: Ή 100 δις. Συναντώ μπροστά μου. Δεν έχουμε και αποπληρώνουμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Εγώ είμαι δίπλα στον κόσμο. Αγαπάω τον κόσμο.
1: Το ξέρουμε.
0: Αγωνίζομαι μέρα νύχτα. Εσύ πώς θα πας εκεί, τι ακούς?
1: Μια χαρά, εδώ είχε έρθει ο κ. Τσίπρας εχθές, είπε διάφορα, είπε ότι η φωτιά άναψε και μεγαλώνει. Το σύνθημα του Όφη το έκανε δικό του προεκλογικό σύνθημα. Είπε ότι είναι ο τελευταίος του σταθμός η Κρήτη για το βιβλίο Ιθάκη. Άρα δεν θα πάει στην Ιθάκη, γιατί ο δήμαρχος της Ιθάκης τον περίμενε, αλλά δεν πήγε ποτέ. Εντάξει, είναι σαν να κάνω ένα βιβλίο.
0: Είναι δύσκολο. Ναι, είναι φοβερό. Αυτό το γράψει στο βραβείο Guinness. διέλυσε το κόμμα του και τώρα παίρνει επιλεκτικά όποιος θέλει. Δηλαδή,
1: εντάξει,
0: δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Τώρα, μια και σας πέτυχα, όμως να σας πω και το άλλο. Είδατε τι έγινε σήμερα με τον κύριο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή, τον συνάδελφό σας?
0: Μαζί ταξιδεύαμε στο αεροπλάνο, τι έγινε?
1: Α, ήρθε.
0: Ναι.
1: Α, ωραία, και σας το είπε, τελικά έκλεισε με τον Πασόκ?
0: Ναι, αγκαλιές με τον Μανιάτη, ιστορίες κλπ. Βέβαια.
1: Α, για πείτε μας το παρασκήνιο αυτό.
0: Ο Νίκος Φαραντούρης είναι ένας πολύ καλός καθηγητής.
1: Ναι.
0: Εγώ τον έζησα να υμνεί τον Τσίπρα, τον έζησα να υμνεί το Κασελάκη, να υμνεί το Φάμελο και τώρα υμνεί τον Ανδρουλάκη. Στο τέλος δεν ξέρω ποιον άλλον θα
1: υμνήσει. Μα η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου βγήκε σήμερα στο Sky και είπε ότι δεν γίνεται διεύρυνση στο Πασόκ με γυρολόγους.
0: Αμάν.
1: Το είπε η κυρία Γιανακοπούλου. Τώρα δεν ξέρω πώς θα την τιμωρήσουν ή τι θα τις κάνουν.
0: Όχι, εγώ δεν θα πω τέτοιο πράγμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης την ώρα, κράτα αυτό που σου λέω,
1: ναι,
0: έχει κάνει το Πασόκ μια δεμένη βάρκα στην οποία κοπηλατεί. Το Πασόκ είναι μια βάρκα δεμένη στο λιμάνι και ο Ανδρουλάκης κοπηλατεί να τη βγάλει από το λιμάνι.
1: Είναι δεμένη,
0: ξέρεις γιατί? Γιατί έχει μονοθεματικές πολιτικές. Ξέρεις εσύ κανένα μέτρο του Ανδρουλάκη?
1: Εντάξει, σήμερα έχετε έμπνευση, έτσι, με έχετε γονατίσει σήμερα. Εντάξει,
0: Όχι, τα 30.000 πόδια κατέβηκα, μην ανησυχείς. Ένα μέτρο του Ανδρουλάκη, ένα. Να πει μπράβο στην Ελλάδα που ζητάει η Ευρώπη βοήθεια από την Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο στην Ελλάδα που έχει βάλει Τουρκία στη γωνιά. Εγώ σου λέω τα εθνικά θέματα.
1: Ναι.
0: Μπράβο στην Ελλάδα.

0: που δεν έχει χρέη. Μπράβο στην Ελλάδα που έχει αυτό το πλεόνασμα. Και εγώ ρωτάω τον Ανδρουλάκη, ή δεν αυξάνεται κανένας φόρος, ή μπαίνει κανένας καινούργιος φόρος από το 19 και μετά. Το ρωτάω ο Θεός. Ρωτάω τον Τσίπρα που λέει ότι θα φέρει την κανονικότητα. Όταν έβαλε τον ελληνικό λαό και ψήφισε το δημοψήφισμα και σε δύο μέρες το πέταξε ως κουρελόχαρτο, θα φέρει την κανονικότητα αυτός που έφερε τα πάνω κάτω στην Ελλάδα.
1: Να ρωτήσω κάτι εδώ πέρα.
0: Κοροϊδεύανε.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Και με ποιο... Ναι.
1: Ναι, αν μου πείτε τη γνώμη σας. Θα βγει τώρα το ντοκιματέρι του Sky στο χιλιοστό. Είναι αυτά τα 6 επεισόδια που θα παίξει ο Sky, που έχει κάνει μια μεγάλη έρευνα σχετικά με το τι έγινε εκείνη την περίοδο και ότι για ένα χιλιοστό, ξέρω εγώ, δεν βγήκαμε από την Ευρώπη και δεν καταστραφήκαμε.
0: Την έζησα εγώ αυτή.
1: Ναι, όλοι τη ζήσαμε. Απλά αυτό το ντοκιματέρι, πιστεύετε ότι θα αλλάξει πολύ τη διάθεση του κόσμου να ψηφίσει Τσίπρα ή κάποιο κόμμα αυτό, ΣΥΡΙΖΑ ή για αριστερά?
0: Νίκο, τα Γκάλοπ το Τσίπρα του δίνουν το πολύ 9, άντε 8.
1: Ναι, τι πιστεύετε θα γίνει μετά το ντοκιματέρ αυτό? Που μιλάνε οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, έτσι. Μιλάνε οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, δεν μιλάει κάποιο.
0: Ακριβώς. Μιλούν οι άνθρωποι
1: που το ζήσανε.
0: Την εποχή έβαινε ο Βαρουφάκης και του έλεγε αηδίες. Μου είπε και εμένα μια μέρα σε μια συνέντευξη για το νόμισμα που ήθελε, αυτό το αόρατο.
1: Ναι.
0: Και του λέω, αν βάλει κάποιο 100.000. Από πού θα τα πάρει πίσω αν βάλεις αυτό το νόμισμα? Μου λέει εξαντλώντας σιγά σιγά και κάτι τέτοια, λέω εντάξει τελειώσαμε, χαίρετε. Μπαμ, διαφημίσεις.
1: Διαφημίσεις. Ωραία, πείτε μου και αυτό. Αν βγει αυτό τα 6 επεισόδια τώρα που από ό,τι είδαμε στα τρέιλερ ταχώνουν πολύ άσχημα στην κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει, θα πέσουν τα ποσοστά τους, πώς το βλέπετε?
0: Νίκο μου,
1: όποια ποσοστά έχουν τώρα, ναι.
0: Νίκο, κοίταξε να δεις. Όταν ξεκινάς και λες, εγώ δεν έχω σχέση με τα παλιά κόμματα, και πας και παίρνεις αυτούς που τους διέλυσες το κόμμα, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ ποιος τον διέλυσε?
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο Τσίπρας.
1: Κάνουν όμως τώρα ένα rebranding, κάνει κάτι, μια καινούργια προσπάθεια.
0: Τι, δεν μου λες,
1: ναι.
0: Θα πήγαινες ποτέ σε μια ταβέρνα να φας ή σε ένα μαγαζί, αν ήταν το φαγητό χθεσινό, είχε περισσέψει από κάποιους?
1: Δεν ξέρω από πού κατεβήκατε, πάντως έχετε τρομερές ατάκες σήμερα.
0: Ότι,
1: θα το πω αυτό.
0: Έτσι είμαι εγώ. Ευθεία. Νίκο, απλά τα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα μπορεί να έχει έτσι τις δικές της εσωστρέφειες κλπ. Για να τα λέμε όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά υπήρξε ποτέ στην ιστορία του τόπου το πρώτο κόμμα να απέχει 12 και 13 και 15 μονάδες από το δεύτερο?
1: Τώρα είναι 28, 15, 13, ναι, 14 μονάδες τελευταία. Η μέτρο ανάλυσης το έδειξε τόσο.
0: Γράψε. Κάτω από το 32 δεν πρόκειται να πέσει. Θα μου πεις φτάνει, θα δούμε εκείνη την ώρα.
1: Καλά, μέχρι εκείνη τότε βλέπουμε, ώρα, ναι. Εντάξει.
0: Μέχρι τότε παίζουν
1: πολλά
0: ρόλο.
1: Ναι, γιατί άλλο η απόφαση σε έναν Γκάλο που μπορείς να κάνεις και πλάκα, και άλλο η απόφαση πάνω από την κάλπη που είναι πιο σημαντική και εκεί ο κόσμος το σκέφτεται αλλιώς. Για όλα τα κόμματα πιάνεται αυτό. Όχι μόνο για την Ελλάδα.
0: Άμα γίνει κανένα τσαφ, ποιος θα πάει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα?
1: Αυτός που έλεγε σήμερα για αρπαγές Ελλήνων εκεί τη φλωτήλα, κάτι έγινε πάλι.
0: Έγινε ιστορία. Έγινε μπέρδεμα.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι θέλω να πω.
1: Να μην τα βάζουν. Αφού πήγανε με ένα σακουλάκι αλεύρι.
0: Μπράβο, έχει κρίση ο ελληνικός λαός. Εγώ αγαπάω την Κρήτη. Έχασα το κύπελο, αλλά κέρδισε ο Όφη που τον αγαπώ.
1: Είσαστε ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι.
0: Είμαι ΠΑΟΚάρα. ΠΑΟΚ, όχι ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν πειράζει. Έπαιξε καλύτερα.
0: Αλλά...
1: Έπαιξε καλύτερα.
0: Μπράβο, μπράβο στα εγγόνια του Γκέραντ. Μπράβο, μπράβο.
1: Ήλια,
0: μπράβο στα παιδιά του Όφη, και θα πρέπει να καταλάβουν οι μεγάλες ομάδες. Δεν αρκεί η φανέλα.
1: Το πάθος.
0: Αρκεί το πάθος. Και ας το καταλάβουν αυτό όλοι.
1: Εντάξει, κάει και η Κρήτη όλοι όταν
0: Νίκο,
1: το φαίνεται.
0: Και εγώ ένα παιδί από την περιφέρεια είμαι, από τη Σάμο, από ένα μικρό χωριό, αλλά μπήκα στις εκλογές με ένα σύνθημα. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
1: Αυτό.
0: Και συνεχίζω. Και τώρα θα το συμπληρώσω. Και κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Αυτό είναι το πιο ωραίο. Εγώ πάντως, είδατε, σας έβγαλα σήμερα να μου πείτε ότι τους ρίξατε στα αυτιά τους Τούρκους, αλλά τα είπαμε όλα και ήταν ωραίο, γιατί ήταν ωραίες οι ατάκες.
0: Εγώ είμαι στη διάθεσή σου, Νίκο, είσαι ένας αγωνιστής, είσαι ένα υπέροχο παιδί, Και σας το ευχαριστώ. Παιδί ξέρει ποια έχει, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Φίλος και συνάδελφος. Και η Κρήτη μας είναι το πιο αυτάρκες νησί του κόσμου.
1: Θα
0: έχει
1: γίνει.
0: Από όλα, Νίκο.
1: Το άφησε τελευταίο ο Τσίπρας. Είχε λέει 3 χρόνια να έρθει εδώ πέρα, το άφησε τελευταίο όμως. Για να δείξει ότι τα αγαπάει και αυτό στο νησί.
0: Να μην έρχεται πολύ στην Κρήτη, γιατί είναι τον εαυτό σου, λένε. Γιατί θα την αγαπάει τόσο πολύ και θα τη σφίξει, θα τη σκάσει στο τέλος.
1: Έχει 3 χρόνια να έρθει. Του λείψε, εντάξει. Πάντως μαζεύει στελέχη καλά. Έμαθα εγώ κάποια άτομα που θα είναι τώρα μαζί του και δεν το έχω πει ακόμα γιατί δεν έχει δέσει. Αλλά έχει καλά 2-3 άτομα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ. Έχω μια έτσι πληροφόρηση καλή. Εχθές έμαθα κάτι για την κυρία Κούφο Νικολάκου, η οποία έχει αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις του Ινστιτούτου. Και μιλάμε για μια εξαιρετική γυναίκα, αριστερών πεπιθήσεων, αλλά είναι η γυναίκα η οποία ήταν η συνήγορος του παιδιού στην Ελλάδα, στο Σύνολο του Πολίτη, και μάλιστα είχε κάνει τόσο καλή δουλειά στην Ελλάδα που έγινε και συνήγορος του παιδιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ωραία. Μακάρι
1: είναι καλό στέλεχος. Ναι, αυτό είναι καλό στέλεχος.
0: Να κλείσεις και το μυαλό του για να μην, γιατί πάλι στην αριστερά τελαφουτάει. Αυτό που έλεγε ότι είναι κεντρός, πάλι στην αριστερά τελαφουτάει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα.
0: Καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
1: Και θα τα πούμε σύντομα.
0: Κρήτη πάνω απ' όλα.
1: Ναι. Θα τα πούμε σύντομα.
0: Όποτε θέλεις, σου είπα.
1: Εσείς εκεί.
0: Αεροπλάνο.
1: Να τους ρίχνετε στα αυτιά τους Τούρκους να μαθαίνουν τι είναι Γιώργος αυτιάς. Τέλος.
0: Νίκο, τώρα έχετε αυτιά στις Βρυξέλλες. Ανοίξτε μου τα μάτια να μπορώ να πιέζω για λύσεις.
1: Εντάξει, εκεί θα μείνετε. Τώρα για την επόμενη τετραετία. Το βλέπω εγώ. Να είστε καλά.
0: Δεν ξέρω η ζωή όταν οι άνθρωποι προγραμματίζουν, ο Θεός γελάει.
1: Αυτό είναι.
0: Υγεία να έχουμε και όλα καλά.
1: Λοιπόν, την ανακοίνωσε τη συμπορεύσή του με το Πασόκ ο κύριος Φαραντούρης.
0: Μου το είχε πει εδώ και 5 μέρες.
1: Α, ναι.
0: Δεν μπορούσα να το δημοσιοποιήσω.
1: Ναι.
0: Αγκαλιάς και φιλιά σήμερα. Δεν μας κέρασε γλυκό.
1: Γιατί
0: μας είπε παιδιά αργότερα.
1: Ενώνω, λέει, τη φωνή μου για διαφάνεια και αλλαγή.
0: Ναι, εντάξει, το έχει πει με τον Κασελάκη, το έχει πει με τον Φάμελο, το έχει πει με τον Τζίπρα, δεν ξέρω πού αλλού το έχει πει, αλλά εντάξει, είναι καλό παιδί, είναι πολύ καλό παιδί.
1: Εντάξει, ας μένουμε σε αυτό. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό τριήμερο να περάσετε.
0: Να είστε καλά, Νίκο μου.
1: Εύχομαι τα καλύτερα, να είστε καλά, κυρία Φιά μου, γεια σας.
0: Φιλιά.

0: Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, μοναδικός, απίστευτος, τέλειος για μένα. Δεν υπάρχει ο τύπος, παιδιά, τέλειος. Λοιπόν, να σας πω το εξής τώρα, ότι πάμε σε ειδήσεις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο να κλείσουμε νωρίτερα, γιατί πρέπει να φύγουμε σφαίρα για να προλάβουμε. Έχουμε και το σφαίρα εδώ. Λοιπόν, όλα καλά. Γιώργος Αυτιάς, λοιπόν, παιδιά, οι ατάκες του είναι επικές. Επικές ατάκες. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Τους έριξε στα αυτιά. Τον ακούσατε με τα αυτιά σας. Γιώργος Αυτιάς. Πάμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, την ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με τον Πασόκ ο κύριος Φαραντούρης. Ενώνω, λέει, τη φωνή μου για διαφάνεια και αλλαγή. Την αλλαγή την ξέρουμε, την είδαμε. Από ένα κόμμα στο άλλο, αλλαγή το λες. Δεν το λες και κάτι άλλο. Τώρα, ξέρεις, είναι. Ρε παιδί μου, είναι σαν. Πώς να σου το πω. Εγώ δεν θα τον πω γύρω λόγω τον άνθρωπο. Εντάξει, ο γύρος έχει σημασία στη χώρα μας, έχει ιστορία. Γύρος Καλαμάκη, γύρος Κοτόπουλο, γύρος Χοιρινό. Είναι. Τώρα, αν το λέει γύρω λόγω κάποιος, επειδή έχει πάει σε 4-5 κόμματα, ρε παιδί μου, δεν είναι. Εντάξει. Το προσπέρνας. Το θέμα είναι η πολιτική. Να παράγεις πολιτική. Δηλαδή να έχεις προτάσεις, να έχεις, παιδί μου, έτσι, ένα πολιτικό σθένος και να τα βάζεις με όλους, άσχετο τώρα άμα τα βάλεις τώρα με τους πρώην συντρόφους σου, γιατί δεν τα βρήκανε εκεί πέρα, δεν τα βρήκανε, πάει. Λοιπόν, θα μου πεις όμως, κάτσε ρε φίλε, όπως μου λέει και εδώ ένας φίλος, τι έγινε, μου λέει, στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν πλακωθεί εκεί πέρα με τους 5 που κάνανε την επιστολή? Ακούστε, ρε, καλή. Άλλο η επιστολή αυτή και άλλο το να φεύγεις από ένα κόμμα, να πας ένα άλλο. Και να το πούμε κι αλλιώς. Αν ένας νεοδημοκράτης, βουλευτής, έλεγε σήμερα στη Βουλή ότι δεν γουστάρω να παίρνουμε γυρολόγους από άλλα κόμματα, όπως έκανε η Νάντια Γιαννακόπουλου σήμερα στο Sky, ξέρετε τι θα είχε γίνει? Θα είχε βγει το Πασόκ ολόκληρο στα κάγκελα και θα τάχωνε στη Νέα Δημοκρατία. Ορίστε που σας ταχώνουν, που σας κάνουν, που σας αυτό, που σε εκείνο, που δεν έχετε συνοχή, που δεν έχετε αυτό, που δεν έχετε τ' άλλο. Και γίνεται τώρα αυτό το σκηνικό με την Νάντια Γιαννακόπουλου και πως θα το περάσουν στον Τούκου. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Οι άλλοι θεσμικά στείλαν μια επιστολή και είπανε: δεν είμαστε αντάρτες, αλλά θέλουμε να μας προσέξετε λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Πώς σας το πω, ζηλεύω. Είναι σαν να είναι εδώ, ξέρω, να έχουμε δύο ηχολήπτες, το Γιάννη και το Δημήτρη, και εμείς να συμπαθούμε πιο πολύ το Δημήτρη και να του δίνουμε πιο πολλές αρμοδιότητες. Δεν θα τσαντιστεί ο Γιάννης. Θα σου πει: κάτσε, ρε φίλε, και εγώ εδώ στην κοινοβουλευτική ομάδα είμαι τη PR Media, γιατί με βοηθάτε και εμένα λίγο παραπάνω, έτσι, να αναδειχθώ. Και εκεί θα του πει: έχει δίκιο, ρε φίλε. Εντάξει. Έχεις ένα δίκιο. Μπορεί να είναι επιτελική η διοίκηση εδώ στην PR Media, αλλά έπρεπε να σε βάλουμε και σένα έτσι λίγο πιο ψηλά, να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό, ναι, είναι θεμητό να το ζητάει ο βουλευτής. Γι' αυτό εκλέχθηκε. Εκλέγεται για να πάρει μια θέση, να βοηθήσει, να κάνει, να δείξει, να ράνει. Το ξέρω ότι σκέφτεστε όλοι τώρα, δεν το λέω, δεν πειράζει. Λοιπόν, για να σας πω την αλήθεια τώρα, υπήρχε μια έτσι ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να το ρίξει τους τόνους και των συνεργατών στο Μεγάλο Μαξίμου να ρίξουν τους τόνους δεν έχει πιάσει 100%. Και μάλιστα το κλίμα της δυσαρέσκειας δεν το έχουν και οι πέντε. Το έχουν ένα-δύο. Ας πούμε ότι ο ένας, ο κ. Κατσανιώτης, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, δεν θα κάνει πίσω. Θέλει υπουργείο άνθρωπος. Τελείωσε. Με ένα υπουργείο λύνεται η φάση. Ή δεν λύνεται. Γιατί κάποιοι λένε ότι επειδή είναι πολύ φύλα προσκύμενος στον Αντώνη Σαμαρά, θα είναι ο μόνος που θα είναι αντάρτης από τους πέντε.

Λοιπόν, έγιναν σήμερα κάποιες υπογραφές. Υπάρχει μια επιχείρηση έτσι να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα ηρεμήσουν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς. Είναι άλλο πράγμα στη Νέα Δημοκρατία και άλλο πράγμα στα άλλα κόμματα. Τώρα θα δείτε ότι αυτό που έγινε με την Άντια Γιαννακοπούλου, δεν ξέρω αν θα το πάρουν αμέτη μου χαμέτη που λέγαμε παλιά. Έτσι. Δεν ξέρουμε αν θα το γυρίσουν τούμπα ή θα τα αφήσουν να ξεχαστεί. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, υπάρχουν κάποιοι έτσι από την Νέα Δημοκρατία που δεν θα το αφήσουν να ξεχαστεί με τίποτα. Λοιπόν. Θα σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει ένα θέμα. Μέσα στο Μάιο εγώ θα πάω Μύκονο για ρεπορτάζ. Για ποιο λόγο? Το Μάιο η δημοφιλή σειρά Emily in Paris, που βλέπετε όλοι στο Netflix όσοι τη βλέπετε, θα κάνει γυρίσματα στη Μύκονο και θα είναι όλοι οι πρωταγωνιστές εκεί. Θυμάστε που ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι όταν πάω σπίτι για να χαλαρώσω βλέπω Emily in Paris. Και μάλιστα μία από τις πρωταγωνίστριες του Emily in Paris είχε πει σε συνέντευξή της στο Jimmy Fallon στην Αμερική ότι είμαι πολύ περήφανη που ένας πρωθυπουργός μιας χώρας, μετά από αυτό που έχει να κάνει με την κυβέρνηση και όλα αυτά, κάθεται και βλέπει εμένα στο Netflix.

Όπως καταλάβατε, θα υπάρξει πλάνο στη Μύκονο με το Μητσοτάκη, με κάποιους υπουργούς να πάνε εκεί. Σίγουρα θα πάει η κυρία Μενδώνη. Να το ξέρετε, αυτό είναι είδηση σοβαρή. Και ο αρχηγός, ο CEO του ΕΚΟΜΕΔ, ο κύριος Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο οποίος, ξέρεις, επιδοτούν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το Emily in Paris για να έρθει εδώ πέρα πήρε κάποια λεφτά. Τους βοηθάμε για να δείχνουν τη χώρα μας. Και το Emily in Paris λοιπόν στη Μύκονο. Τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε εδώ καλεσμένο από τη Μύκονο το δήμαρχο της Μυκόνου. Θα έχουμε και κάποιους άλλους έτσι παράγοντες της Μυκόνου, οι οποίοι είναι πολύ χαρούμενοι που γίνεται αυτό. Γιατί πραγματικά, ας μην το πούμε τώρα, θα το πούμε τη Δευτέρα. Πραγματικά γίνεται μια πολύ σοβαρή φάση στη Μύκονο με αυτή την παραγωγή. Αλλά θα την αποκαλύψουμε τη Δευτέρα. Να μην το πούμε τώρα. Λοιπόν, πάντως το σίγουρο είναι ότι ατάκα ο Μητσοτάκης πέταξε και στο Υπουργικό Συμβούλιο για το Emily in Paris. Το ξέρε. Έτσι. Δεν έχει βγει προς τα έξω πολύ. Και καλό θα είναι να βγει. Είναι φανταστική σειρά, την έχεις δει? Έχεις δει καθόλου? Εγώ χάσα το επεισόδιο γιατί έλειπα. Αλλά είναι φοβερή. Είναι πολύ ωραία σειρά. Δηλαδή είναι ωραία δοσμένη. Και όταν πήγα Παρίσι με το γιο μου, πήγαμε στο καφέ αυτό. Το κεντρικό αυτό που υπάρχει πίσω από τον πύργο του Άιφελ. Πήγαμε εκεί σε αυτό το καφέ. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω πόσο έκανε η σοκολάτα. Άστο. 32 ευρώ, φίλε. Και μου ήθελε ο μικρός και κρέπα. Του λέω, μήπως να φάμε κρέπα? Λέω, όχι, μου λέει, εδώ. Πόσο πήγε όλο μαζί? 120 για δύο σοκολάτες, δύο κρέπες και λίγη σαντιγή έξτρα που ζήτησα μετά εγώ. Τόσο, ακριβώς. Εντάξει. Αποφάσισα λοιπόν, από τότε δεν έχω ξαναδεί Emily in Paris. Μήπως μου βγήκε ανάποδα από μέσα μου, αλλά δεν το έκανα επίτηδες. Είναι πολύ ωραία σειρά και πέρα από την πλάκα τώρα, είναι πολύ τιμητικό για τη χώρα μας να έρχεται μια τέτοια παραγωγή. Άμα τη δεις την παραγωγή, θα πάθεις πλάκα. Είναι από τις ακριβότερες που έχει το Netflix. Και από τις σημαντικότερες, μάλιστα. Και έρχονται στη Μύκονο για γυρίσματα το Μάιο. Θα κάτσουν πάρα πολλές μέρες. Είναι πολύ μεγάλη αποστολή. Θα είναι όλοι οι πρωταγωνιστές οι βασικοί του Emily in Paris. Έχεις καταλάβει το κλάμα που θα ρίξουν η αντιπολίτευση όταν θα δει Μητσοτάκη με Emily in Paris? Και τι θα λένε? Απίστευτα. Λοιπόν, να περάσετε καλά την Παρασκευή σας. Αυτό θέλω εγώ. Και μη στενοχωριέστε. Θα έρθουν κι άλλοι φαραντούριδες για το Πασόκ. Όχι η Μαρία πάντως. Αυτός ο Φαραντούρης πήγε. Σας προβλέπω κάτι ακόμα για να το πείτε την Δευτέρα, έτσι. Άλλες δύο θα είναι οι προσχωρήσεις στο Πασόκ από άλλα κόμματα. Δεν σας λέω ποιοι είναι. Δεν θα σας πω ποια είναι. Πάντοτε η μία το λέει το θου λίγο περίεργα. Καλό θα τριήμερο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γιάννη
0: είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Για τους μεγάλους έρωτες. Για τους έρωτες που μας άφησαν κάτι στη ζωή μας να θυμόμαστε. Για αυτές τις στιγμές, αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε δίπλα τους. Για τα χείλη σου μόνο, στην ανάσα σου λιώνω. Δεν το βλέπεις καρδιά μου, ματώνω καιρούς. Για μια

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και σήμερα που η μέρα είναι Πέμπτη. Πέμπτη λοιπόν, 30 Απριλίου 2026. Και να που βρισκόμαστε αισίως στην τελευταία ημέρα του Απρίλη. Αύριο Πρωτομαγιά, έτσι. Αύριο μπαίνει ο Μάης επιτέλους. Ένας μήνας που εύχομαι από καρδιάς να είναι ανώδυνος και ανέφελος σε όλα τα επίπεδα για όλους μας. Ανατολή ηλίου σήμερα είχαμε στις 6 και 28 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 15 λεπτά, ενώ γιορτάζει ο Ιάκωβος και η Ιακωβίνα. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή, χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 30 Απριλίου είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα τζαζ. Η UNESCO, οργανισμός του ΟΗΕ που ασχολείται με εκπαιδευτικά, επιστημονικά και πολιτιστικά θέματα, ανακήρυξε την 30 Απριλίου ως Παγκόσμια ημέρα της jazz μουσικής κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού το Νοέμβριο του 2011 στο Παρίσι. Σκοπός του εορτασμού είναι να φωτίσει τον σπουδαίο ρόλο της jazz ως μορφή τέχνης και μέσο επικοινωνίας που υπερβαίνει τις διαφορές. Η πρωτοβουλία ανήκει στον διάσημο Αμερικανό τζαζίστα Herbie Hancock και πρέσβη καλής θελήσεως της UNESCO, ο οποίος χαρακτήρισε την jazz ως φωνή ελευθερίας. Η 30 Απριλίου επιλέχθηκε ως Παγκόσμια ημέρα jazz επειδή συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του μήνα της jazz που γιορτάζεται κάθε Απρίλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες αποτελούν την γενέθλια χώρα της jazz μουσικής. Σήμερα όμως είναι και η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ. Η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ διοργανώνεται κάθε χρόνο σαν σήμερα από τον Διεθνή Οργανισμό για τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό.

ISCA προτρέπει τους Ευρωπαίους να μην χρησιμοποιούν το ασανσέρ, αλλά να ανεβαίνουν από τις σκάλες για λόγους άσκησης και υγείας, τονίζοντας ότι το ανέβασμα με τις σκάλες προκαλεί την καύση περισσότερων θερμίδων, 2 με 3 φορές περισσότερο σε σχέση με το βάδισμα. Όπως αναφέρει, το 59% των Ευρωπαίων ασκείται σπάνια ή καθόλου, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2014, και όπως επισημαίνει, η έλλειψη φυσικής άσκησης είναι πιο επικίνδυνη ακόμη και από το κάπνισμα για την υγεία του ατόμου, σύμφωνα με τον ΠΟΗ, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής ημέρας χωρίς ασανσέρ, σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις οι ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες τίθενται εκτός λειτουργίας, σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης ακόμα και των πιο πολυάσχολων να κινηθούν χρησιμοποιώντας τις σκάλες. Τις σχετικές δηλώσεις στην Ελλάδα έχει αναλάβει η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Πράσινες Διαδρομές, η οποία καλεί τις επιχειρήσεις, τους φορείς, τα καταστήματα να κλείσουν μερικούς από τους ανελκυστήρες στις εγκαταστάσεις τους και να καλέσουν τους επισκέπτες και τους υπαλλήλους να κινηθούν τη συγκεκριμένη μέρα από τις σκάλες, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ή ιατρικές παθήσεις. Σήμερα είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Γεωργία, η μέρα του παιδιού στο Μεξικό, η μέρα της επανένωσης στο Βιετνάμ, η μέρα του δασκάλου στην Παραγουάη, η μέρα, λέει, της τιμιότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η μέρα της δημόσιας πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Ρωσία και εθνική μέρα μπισκότων από Βρώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα μιας που στείλαμε ευχές, γιορτάζει τον Απόστολο Ιάκωβο, έναν από τους 12 μαθητές του Χριστού και γιο του Ζεβεδαίου και μεγαλύτερο αδελφό του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία στις 30 Απριλίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ιάκωβος και Ιακωβίνα. Ο Ιάκωβος ήταν ψαράς πριν από την κλίση του στο αποστολικό αξίωμα. Μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη και τον Πέτρο ήταν στενά συνδεδεμένοι με τον Ιησού Χριστό και οι μόνοι από τους μαθητές που ήταν παρόντες κατά την μεταμόρφωσή του. Ο Ιάκωβος έγινε αργότερα ένας από τους αρχηγούς της χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων. Και για την σπουδαία χριστιανική του δράση θανατώθηκε με ξύφος το 44 με διαταγή του Ηρώδη Αγρίπα. Η παράδοση δέχεται ότι ο Ιάκωβος κήρυξε τον χριστιανισμό στην Ισπανία, όπου τιμάται ιδιαιτέρως σε ορισμένες περιοχές. Περνάμε όμως και στην στήλη του Σαν σήμερα για να δούμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1825, όπου σαν σήμερα ο ελληνικός στόλος με επικεφαλή τον Ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη και τους πυρπολιτές Ανδρέα Πιπίνο και Γεώργιο Πολίτη πυρπολεί τον τουρκικό στόλο του Καπουδάν Πασά στη Μεθόνη και μία πύρητη δαποθήκη στην Ξηρά. 1841 και σαν σήμερα η νεοσύστατη Εθνική Τράπεζα εκδίδει το πρώτο της χαρτονόμισμα ονομαστικής αξίας 500 δραχμών. 1927 και σαν σήμερα περικόπτονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και των αξιωματικών του ελληνικού στρατού για να καλυφθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. 1945 και σαν σήμερα ο Αδόλφος Χίτλερ και η Εύα Μπράουν αυτοκτονούν με δηλητήριο μία ημέρα μετά το γάμο τους. 1947 και σαν σήμερα κατά την διάρκεια των φιλίου πολέμου μια ομάδα της όπλα της οργάνωσης του ΚΚΕ επιτίθεται με χειροβομβίδες κατά λεωφορείου της πολεμικής αεροπορίας στην Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση σκοτώνονται 5 και τραυματίζονται 8 αεροπόροι. 1975 και σαν σήμερα οι Βιετκόνγκ καταλαμβάνουν τη Σαϊγκόν και το τελευταίο αμερικανικό ελικόπτερο απογειώνεται από την οροφή της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται από την Χερσόνησο της Ινδοκίνας ύστερα από εμπλοκή 20 ετών, έχοντας υποστεί δεινή ήττα, ενώ Βόρειο και Νότιο Βιετνάμ ενοποιούνται υπό κομμουνιστική διοίκηση.

Πάμε να δούμε και τον καιρό, ο οποίος από ό,τι φαίνεται αλλάζει δυστυχώς. Μάλλον θα έχουμε βροχερή πρωτομαγιά, εκτός αν καθυστερήσουν τα φαινόμενα να μας επισκεφτούν. Συνήθως μας επισκέπτονται με καθυστέρηση, έτσι, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Μεταβολή, λέει, του καιρού από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι. Μεταβολή του καιρού στα βόρεια και μετά το μεσημέρι και στην κεντρική χώρα, με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Στα βόρεια ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα υπάρξουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το βράδυ στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια 5 με 6 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο 7 και πιθανώς 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειο-ανατολική στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και την Θράκη, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το βράδυ στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, από τις βραδινές ώρες βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, από τις βραδινές ώρες στα βόρεια βόρει έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν τις βραδινές ώρες και στις βορειότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια από τις απογευματινές ώρες 5 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 και πιθανώς 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Από ό,τι λέει ο κύριος Ζιακόπουλος, πρώτων πυλών, λέει, μία από τις πιο ψυχρές πρωτομαγιές των τελευταίων δεκαετιών. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, εξαιρετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, μέχρι και χιονοπτώσεις. Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του στον προσωπικό του ιστότοπο για τον καιρό της Πρωτομαγιάς εξηγεί πως έρχεται στη χώρα βαρομετρικό χαμηλό από τα Βαλκάνια, το οποίο φέρνει βροχές, καταιγίδες αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε για αύριο Παρασκευή αναμένονται, λέει, ισχυροί άνεμοι, πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, μέχρι και χιονοπτώσεις. Το σκηνικό αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Ζιακόπουλο, θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο.
Μακάρι να καθυστερήσουν τα φαινόμενα εδώ σε εμάς και τουλάχιστον αύριο πρωτομαγιά να τη βγάλουμε καθαρή, να βγούμε έξω στην εξοχή και να το απολαύσουμε. Εντάξει, τώρα από το Σαββατοκύριακο και έπειτα, ας ρίξει και καμιά βροχούλα, δεν χάλασε ο κόσμος. Αύριο να περάσουμε καλά, αύριο να γιορτάσουμε την πρωτομαγιά όπως της πρέπει. Για να δούμε.

Και πάμε τώρα να περάσουμε στο politica.gr όπως κάνουμε κάθε μέρα. Άλλωστε, να δούμε κάποιους από τους τίτλους του, ενώ στη συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσουμε πιο αναλυτικά σε ειδήσεις και σε επικαιρότητα. Politica.gr, μπορείτε να το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και να μας ακούτε και ζωντανά συν της άλλης, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Θρήνο στην Κρήτη, έσβησε η 12χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο. Καραμαλάκης, Λακούβε.

Πρόχειρα μπαλώματα, κακοτεχνίες και τραυματισμοί εκθέτουν τη Δημοτική Αρχή. Ένας ανήλικος και ένας 19χρονος μετέφεραν 43 μετανάστες στην Κρήτη. Φαραντούρης, πολιτική αναγκαιότητα η συστράτευση γύρω από το ΠΑΣΟΚ, σύντομα θα υπάρξουν αποφάσεις. Πανελλήνιες και άγχος, πώς να στηρίξετε το παιδί σας, δωρεάν σεμινάριο. Επιτάχυνση διαδικασιών για τα θύματα σε Μάτι, Μάνδρα και Τέμπη, ζητά ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.

Κοινωνικός τουρισμός. Πώς διορθώνεται η αίτηση πλήρης οδηγός για να μην χάσετε την συμμετοχή. Σε υψηλό τετραετία στο πετρέλαιο πλησιάζει 125 δολάρια το Brent. Στοπ από το Ισραήλ στο Λίσκο για την Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Και αφού κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, πάμε γρήγορα σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και ακούτε την εκπομπή 10 με τον. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Λοιπόν, μπαίνουμε όπως σας είπα στο politika.gr αμέσως τώρα για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Θρήνος δυστυχώς στην Κρήτη για το 12χρονο κορίτσι που έσβησε μετά από τροχαίο δυστύχημα στην Μεσαρά και την μάχη που έδωσε στην εντατική σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη. Η 12χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από το τροχαίο νοσηλευόταν διασωληνωμένη στην ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, ενώ είχε τραυματιστεί και ο πατέρας της. Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετά το δρόμο προς Πετροκεφάλι Μοίρες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των επιβενόντων. Αμέσως μετά το τροχαίο υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δυστυχώς το κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Τι να πει κανείς τώρα σε αυτούς τους γονείς, πραγματικά, τι να πει κανείς. Αλλάζουμε θέμα. Ένας ανήλικος και ένας 19χρονος μετέφεραν 43 μετανάστες στην Κρήτη. Συνελήφθησαν λοιπόν 2 Σουδανοί, ένας 17χρονος και ένας 19χρονος, καθώς αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των μεταναστών στους καλούς λιμένες. Συγκεκριμένα τις πρώτες πρωινές ώρες εχθές ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές του Ηρακλείου, των καλών λιμένων και του Κόκκινου Πύργου από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Οι 43 αλλοδαποί, 42 άνδρες και ένας ανήλικος περισυλλέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν με την συνδρομή του

ξεκινάει τον Οκτώβριο, με στόχο τη στήριξη τόσο των γονέων όσο και των παιδιών σε κρίσιμες εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές φάσεις. Η ομάδα των ΑΚΕΚ, Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, είναι εδώ για να σας στηρίξει σε κάθε βήμα, αναφέρει η ανακοίνωση.

Έχουμε όμως χαμό ενός ακόμη παιδιού, ενός 13χρονου που σκοτώθηκε στην Ηλία με πατίνι. Στο νοσοκομείο 400 παιδιά με πατίνια μέσα σε ένα χρόνο. Νομίζω πως οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, έτσι. Θρήνος επικρατεί σε χωριό της Ηλίας, όπου έχασε την ζωή του το 13χρονο αγόρι που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Ο ανήλικος κινούνταν με πατίνι από την περιοχή του προφήτη Ηλία προς το κέντρο του χωριού της Ηλίας, όταν επιχειρώντας να αποφύγει σταθμευμένο όχημα, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τοπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε εχθές το απόγευμα σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν το πατίνι λοιπόν που όπως είπαμε οδηγούσε ο 13χρονος συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με τοπικά με αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονος στην αντίθετη κατεύθυνση με συνέπεια να υποστεί θανάσιμο τραυματισμό. Ακολούθησε η διακομιδή του στην νοσηλευτική μονάδα Κρεσθένων, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, όμως το παιδί είχε υποκύψει στα τραύματά του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο γιατρός και επιστημονικός διευθυντής της μονάδας Κρεσθένων, ο κύριος Γιάννης Μιχόπουλος, επεσήμανε ότι καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να σωθεί το παιδί. Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε, είπε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, ανέφερε ο ίδιος αρχικά. Και πρόσθεσε πως το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ, ήδη με μυδρίαση, άσφιγμο, ουσιαστικά κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης, είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνυψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε και εδώ σε εμάς κάρπα για σχεδόν μία ώρα και ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να φεύγουν έτσι και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο. Σε βάρος του οδηγού, ο οποίος συνελήφθηκε στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες τέλεσης του δυστυχήματος διενεργούν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Κρεσθένων. Το τραγικό περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε μιλώντας χθες στο Μέγκα πως περισσότερα από 400 παιδιά βρέθηκαν στα νοσοκομεία μέσα σε ένα χρόνο από ατυχήματα με πατίνια. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεκάδες ανήλικα παιδιά προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία τραυματισμένα, σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από πατίνια. Κάτι πρέπει να διορθωθεί στην οδήγηση και τα μέτρα προστασίας, αναφέρει ο κύριος Γιαννάκος.

0: Καραμαλάκης. Λακκούβες, πρόχειρα μπαλώματα, κακοτεχνίες και τραυματισμοί εκθέτουν την δημόσια αρχή. Με αφορμή την τραγική κατάσταση του οδικού δικτύου στο Ηράκλειο, τα συνεχιζόμενα προβλήματα με τις λακκούβες, τις κακοτεχνίες και τις πρόχειρες αποκαταστάσεις, καθώς και τα πρόσφατα περιστατικά τραυματισμών πολιτών. Θυμάστε, τα έχουμε πει και μέσα από την εκπομπή. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου, ο κ. Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Παντελή Ριακιωτάκη. Στην επιστολή του, ο κύριος Καραμαλάκης ζητά να έρθει άμεσα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με πλήρη τεχνικό και διοικητικό φάκελο, συγκεκριμένα στοιχεία, σαφές χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων, καθώς και απαντήσεις για τους ελέγχους, τις παραβάσεις και τις ευθύνες που συνδέονται με την κατάσταση δρόμων και πεζοδρομίων. Όπως επισημαίνει, η καθημερινότητα των δημοτών δεν μπορεί να συνεχίσει να ορίζεται από λακκούβες, κακοτεχνίες και πρόχειρα μπαλώματα, την ώρα που η Δημοτική Αρχή επιμένει σε επικοινωνιακές αναφορές περί μάχης. Ο κύριος Καραμαλάκης γράφει: «Κύριε Δήμαρχε, ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο, η πόλη μας, οφείλω να σας θέσω με απόλυτη σαφήνεια ένα ζήτημα που δεν είναι ούτε δευτερεύον ούτε συγκυριακό. Είναι ζήτημα καθημερινής ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, σεβασμού προς τον Δημότη και αξιοπιστίας της Δημοτικής Αρχής. Αναφέρομαι στην τραγική κατάσταση μεγάλου μέρους του οδικού δικτύου του Ηρακλείου, στις πολλαπλές λακκούβες, στα πρόχειρα μπαλώματα, στις ανισοπαιδίες που προκύπτουν μετά από τομές και εξκαφές, αλλά και στις κακοτεχνίες που μετατρέπουν δρόμους και πεζοδρόμους σε παγίδες. Τα πρόσφατα περιστατικά τραυματισμών πολιτών στο Ηράκλειο επιβεβαιώνουν ότι οι λακκούβες και οι κακοτεχνίες δεν είναι πλέον απλώς μια εικόνα εγκατάλειψης, αλλά ένας άμεσος κίνδυνος για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Οι τραυματισμοί γυναικών σε κεντρικά σημεία της πόλης, ακόμη και δίπλα σε ράμπα για άτομα με αναπηρία, εκθέτουν τη Δημοτική Αρχή και καταρρύπτουν κάθε επικοινωνιακή αφήγηση περί μάχης που δήθεν βρίσκεται σε εξέλιξη. Την ίδια στιγμή, η πρόσφατη αποκαλυπτική εικόνα με τη γλάστρα στην οδό Ματθεάκη, τοποθετημένη από πολίτες ως αυτοσχέδια σήμανση για επικίνδυνη λακκούβα, συμπυκνώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την αδύρυτη πραγματικότητα, ότι όταν οι δημότες αναγκάζονται να προειδοποιούν μόνοι τους για κινδύνους στο δημόσιο χώρο, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνικό. Είναι πρόβλημα διοίκησης, πρόληψης, ελέγχου και πολιτικής ευθύνης». Κύριε Δήμαρχε, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν γνωρίζετε. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ γνωρίζετε, οι δημότες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν δρόμους με ραφές, πρόχειρες λωρίδες ασφάλτου, βυθίσεις, μπαλώματα χωρίς ενιαία αποκατάσταση και επικίνδυνες ανομαλίες στο οδόστρωμα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έγιναν εξαγγελίες. Το πρόβλημα είναι ότι η πραγματικότητα συνεχίζει να εκθέτει τη Δημοτική Αρχή μέρα με τη μέρα, γειτονιά με τη γειτονιά. Τα καθημερινά δημοσιεύματα, τόσο στον αθηναϊκό όσο και στον τοπικό τύπο, δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να αποτυπώνουν αυτό που οι δημότες βιώνουν καθημερινά. Δρόμους και πεζοδρόμια που παραμένουν επικίνδυνα παρά τις διακηρύξεις περί οργανωμένης μάχης. Δεν μπορεί μια πόλη όπως το Ηράκλειο, πύλη της Κρήτης, με τουριστική, εμπορική και διοικητική βαρύτητα, να εμφανίζει εικόνα εγκαταλελειμμένου επαρχιακού δικτύου. Δεν μπορεί οι πολίτες να νιώθουν ότι κάθε μετακίνηση γίνεται με δική τους ευθύνη. Δεν μπορεί να μιλά ο Δήμος για μάχη όταν οι λακκούβες παραμένουν, τα μπαλώματα πολλαπλασιάζονται και οι αποκαταστάσεις μετά από παρεμβάσεις έργων κοινής ωφέλειας να παραπέμπουν περισσότερο σε μια πρόχειρη διεκπεραίωση παρά σε ένα τεχνικό έργο με προδιαγραφές. Δεν μπορεί τέλος η πόλη να συνηθίζει την προχειρότητα και να βαφτίζει παρέμβαση μια κατάσταση που ανακυκλώνει τον κίνδυνο. Γι' αυτό η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει όχι γενικές, αλλά απολύτως συγκεκριμένες απαντήσεις. Πρώτον, ποιο είναι σήμερα αναδημοτική ενότητα και ανασυνοικία το πραγματικό σύνολο των επικίνδυνων σημείων στο δικό δίκτυο και στους πεζοδρόμους του Ηρακλείου. Δεύτερον, ποιο είναι το επίσημο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης, όχι πρόχειρης προσωρινής επέμβασης, αλλά και τεχνικής αποκατάστασης των σημείων αυτών. Τρίτον, ποιες ακριβώς ενέργειες έχει ήδη αναλάβει ο Δήμος για τις ζημιές που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από τομές για οπτικές ίνες και άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Τέταρτον, ποιος ελέγχει την ποιότητα των αποκαταστάσεων μετά από εργολαβικές παρεμβάσεις, ποιες παρεμβάσεις έχουν μέχρι σήμερα διαπιστωθεί και ποιες κυρώσεις έχουν πράγματι επιβληθεί σε εργολάβους, παρόχους ή άλλους υπευθύνους. Και πέμπτον, ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει η Δημοτική Αρχή για την άμεση προστασία των ευάλωτων χρηστών του δημόσιου χώρου, δηλαδή των δικυκλιστών, των ποδηλατών, των πεζών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Πότε θα τεθεί σε λειτουργία ένα ανοιχτό και διαφανές σύστημα καταγραφής, ιεράρχησης και παρακολούθησης βλαβών του οδοστρώματος, ώστε ο Δημότης να γνωρίζει ποιο πρόβλημα έχει καταγραφεί, πότε, με ποια προτεραιότητα και σε ποιο στάδιο αποκατάστασης βρίσκεται. Η θέση μας, συνεχίζει ο κύριος Καραμαλάκης, είναι καθαρή. Το Ηράκλειο δεν χρειάζεται άλλες επικοινωνιακές διατυπώσεις περί μάχης της Λακούβας. Χρειάζεται πολιτική βούληση, τεχνική σοβαρότητα, διαφάνεια, συστηματικό έλεγχο εργολάβων και παρόχων, αυστηρές προδιαγραφές αποκατάστασης και σταθερό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης. Χρειάζεται πλήρης χαρτογράφηση φθορών, δημόσιο χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων, ιεράρχηση κινδύνων με προτεραιότητα στις σχολικές διαδρομές, κεντρικούς άξονες και σημεία υψηλής κυκλοφορίας, καθώς και πραγματικές κυρώσεις όπου υπάρχουν αποκλίσεις και κακοτεχνίες. Ως παράταξη, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να παρουσιαστεί ως επιτυχία μια κατάσταση την οποία οι δημότες βιώνουν καθημερινά ως ταλαιπωρία, κίνδυνο και απαξίωση. Η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής δεν κρίνεται από το ύφος των ανακοινώσεων, αλλά από την κατάσταση του δρόμου που αντικρίζει ο πολίτης όταν βγαίνει από το σπίτι του. Το Ηράκλειο αξίζει δρόμους ασφαλείς, λειτουργικούς και αντάξιους μιας σύγχρονης πόλης. Αξίζει διοίκηση που να λύνει προβλήματα και όχι να τα περιγράφει. Αξίζει έργα που να αντέχουν και όχι μπαλώματα που ανακυκλώνουν την εγκατάλειψη. Σας καλούμε λοιπόν να φέρετε άμεσα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με πλήρη τεχνικό και διοικητικό φάκελο, συγκεκριμένα στοιχεία, σαφές χρονοδιάγραμμα, στοιχεία για ελέγχους και παραβάσεις, καθώς και ρητή δημόσια δέσμευση για το πότε επιτέλους θα πάψει η καθημερινότητα των δημοτών να ορίζεται από λακκούβες, κακοτεχνίες και πρόχειρες αποκαταστάσεις. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για την δική σας ενημέρωση, έγκαιρα και έγκυρα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το δεύτερο μας ημίωρο, οπότε περνάμε αμέσως σε μία διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Οπότε ας ανοίξουμε λίγο το θέμα ηλεκτρικά πατίνια. Λίγο πριν αναφερθήκαμε στο ότι άλλος ένας νέος έχασε την ζωή του. Ένας 13χρονος στην Ηλία με ηλεκτρικό πατίνι. Και εάν θυμάστε, λίγο πριν αναφερθήκαμε και στο ότι γύρω στα 400 άτομα έχουν μπει σε νοσοκομείο λόγω κάποιων ατυχημάτων που είχαν με ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους. Ένα χάος στην κυριολεξία επικρατεί με τα ηλεκτρικά πατίνια, γεμίζουν τα επίγοντα με ανήλικους, έτσι. Ελάτε να δούμε τι ακριβώς ισχύει στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι προβλέπει ουσιαστικά ο ΚΟΚ για τους ανήλικους, ποιοι κανόνες υπάρχουν στο εξωτερικό, μιας που όπως αντιλαμβάνεστε η ανησυχία είναι πολύ μεγάλη, έτσι, σε σχέση με την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους μετά και τον τελευταίο θάνατο που είχαμε, όπως σας είπα, του 13χρονου στην Ηλία. Βεβαίως και έχει προκαλέσει σοκ αυτή η είδηση από το θανατηφόρο τροχαίο στα Μακρύσια Ηλίας. Θυμάστε, είπαμε λίγο πριν πως ο ανήλικος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι σε κεντρικό δρόμο του χωριού. Βγήκε όμως το αντίθετο ρεύμα προκειμένου να αποφύγει σταθμευμένο αυτοκίνητο και συγκρούστηκε με τοπικά με όχημα που ερχόταν από την άλλη κατεύθυνση.

Οι γιατροί λένε πως γέμισαν τα επίγοντα με ανηλίκους. Το αν οι γιατροί έχουν δίκιο με αυτά που βλέπουν τα μάτια τους καθημερινά στα νοσοκομεία που εργάζονται, έχουν δίκιο. Έτσι δεν μπορούν να καταδείξουν με ακρίβεια όμως τα επίσημα στοιχεία. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνουν πηγές της τροχείας, πολλά από τα θύματα με ηλεκτρικά πατίνια δεν δηλώνουν ότι τραυματίστηκαν από αυτά. Αυτό βεβαίως συμβαίνει γιατί. Συμβαίνει στις περιπτώσεις των ανηλίκων που θέλουν να αποφύγουν τις τιμωρίες των γονιών τους ή τυχόν κυρώσεις εις βάρος των γονέων για παραμέληση ανηλίκου. Αλλά ακόμα και όταν τα θύματα είναι ενήλικοι, είναι κοινή πρακτική να μην δηλώνονται τα τροχαία με πατίνι, ώστε αν υπάρχει εμπλοκή και άλλου οχήματος και η επαιτειότητα του οδηγού του πατινιού, να αποφευχθεί η καταβολή αποζημιώσεων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους σε αρκετές χώρες της Ευρώπης έχει αρχίσει να γίνεται υποχρεωτική η σήμανση των πατινιών με πινακίδες κυκλοφορίας αλλά και η ασφάλισή τους. Μέτρο το οποίο στο παρόν στην Ελλάδα έχει αφαιθεί στην άκρη για να εξεταστεί αργότερα εάν χρειαστεί. Στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα. 2 θανατηφόρα, 4 σοβαρά και 103 ελαφρά. Για το πρώτο δίμηνο του 2026 αναφέρονται ήδη 17 ατυχήματα, από τα οποία ένα σοβαρό και 16 ελαφρά. Αυτά τα στοιχεία όμως αφορούν όλους τους χρήστες, όχι μόνο ανηλίκους. Αν το μετατρέψουμε σε ρυθμό εμφάνισης, αυτό τα 109 ατυχήματα του 2025 αντιστοιχούν περίπου σε 9,1 ατυχήματα το μήνα και περίπου 0,30 ατυχήματα την ημέρα, δηλαδή χονδρικά ένα ατύχημα κάθε 3,3 ημέρες. Για το πρώτο δίμηνο του 2026, τα 17 ατυχήματα σε 59 ημέρες αντιστοιχούν περίπου σε 0,29 ατυχήματα την ημέρα, πολύ κοντά στον ρυθμό του 2025. Στοιχεία λοιπόν σημαντικά δεν υπάρχουν. Η εικόνα νοικιασμένων ή ιδιόκτητων πατινιών να μεταφέρουν δικάβαλο ανηλίκους χωρίς φυσικά κράνη, αλλά και παραβιάζοντας κόκκινα φανάρια, στόπ και προτεραιότητες ή κινούμενοι σε λεωφόρους ανάμεσα στα αυτοκίνητα χωρίς φώτα και με υπερβολική ταχύτητα είναι μάλλον συνηθισμένη, έτσι. Τόσο πολύ που το είδαμε και σε live τηλεοπτική μετάδοση, καθώς στην διάρκεια ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού για τον 14χρονο που τραυματίστηκε στην Κέρκυρα με το πατίνι, δύο άλλοι νεαροί που επέβαιναν σε πατίνι έπεσαν μπροστά στην κάμερα και στα έκπληκτα μάτια του τηλεοπτικού συνεργείου αλλά και των περαστικών. Το ευχάριστο είναι ότι δεν έχουμε θύματα, έτσι, από αυτήν την ιστορία.

Η χειρότερη χώρα κατέγραψε 13,4 τραυματισμούς ανά εκατομμύριο και η καλύτερη 1,2. Στη Γερμανία συνολικά 7 θάνατοι σχετιζόμενοι με ενοικιαζόμενα πατίνια καταγράφηκαν το 2021. Στην Γαλλία καταγράφονται περίπου 4 θάνατοι και 284 τραυματισμοί από ηλεκτρικά πατίνια κατέτος. Πάντως αξίζει να σημειώσουμε πως ακόμα και αν είναι ο μόνος οργανισμός που τηρεί στατιστικά στοιχεία για οχήματα μικροκινητικότητα στην Ευρώπη και την ασφαλειά τους, βάζει ο ίδιος τρικλοποδιά στην αξιοπιστία του, δηλώνοντας πως αντιτίθεται στην υποχρεωτική χρήση κράνους για τους οδηγούς e-scooters στην Ευρώπη, με το επιχείρημα ότι αποθαρρύνει πιθανούς νέους χρήστες και ότι αυτό που χρειάζεται είναι να φτιαχτούν ασφαλείς υποδομές, έτσι γενικά, και να αποθαρρυνθούν οι χρήστες μηχανοκίνητων οχημάτων.

Στην Ελλάδα πάντως που η αγορά είναι κάπως διαφορετική από την υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό θα μπορούσε να αμφισβητηθεί. Ο λόγος είναι ότι τα κοινόχρηστα πατίνια έχουν χαμηλές τελικές ταχύτητες και είναι εξοπλισμένα με συσκευές geofencing που αποτρέπουν την χρήση τους σε μέρη που δεν επιτρέπονται, όπως για παράδειγμα στην Εθνική Οδό. Όσο ταχαίως πάντως αναπτύσσεται η αγορά των ηλεκτρικών πατινιών στην Ελλάδα, τόσο αργά είναι τα αντανακλαστικά των κρατικών υπηρεσιών. Είναι για παράδειγμα συνηθισμένη πια η βελτίωση, το λεγόμενο πείραγμα των πατινιών που αυξάνει τις επιδόσεις τους και κυρίως την τελική ταχύτητά τους μέσω ενός απλού τσιπ που κάνει επαναπρογραμματισμό. Και φτάνουμε να βλέπουμε νεαρούς, συχνά ανήλικους, να διοργανώνουν μέχρι και κόντρες με τα πατίνια τους ή να τραβούν βίντεο, να κινούνται σε λεωφόρους με ταχύτητες άνω των 100 χιλιόμετρων ανά ώρα ή απλά να χρησιμοποιούν την έξτρα δύναμη των πατινιών για να μεταφέρουν έναν και δύο συμμαθητές τους με το πατίνι που είναι αυστηρά μονοθέσιο. Φυσικά, τρόπος εντοπισμού του πειράγματος δεν υπάρχει στην χώρα μας. Σε χώρες του εξωτερικού, όπως τη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι συνηθισμένα τα μπλόκα της τροχέας, στα οποία οι αστυνομικοί μετρούν με ειδικές συσκευές την υποδύναμη και την τελική ταχύτητα του κάθε πατινιού, που ελέγχουν και έτσι επιβάλλουν τα δέοντα. Το γιατί είναι ανησυχητικό να κινούνται τα ηλεκτρικά πατίνια με μεγάλες ταχύτητες εξηγούν οι ειδικοί. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ένα ηλεκτρικό πατίνι είναι εκ της κατασκευής του ακατάλληλο για να κινείται με τέτοιες ταχύτητες λόγω μεγέθους τροχών, αναρτήσεων, φρένων κλπ. Αλλά και το ότι οι μετατροπές οδηγούν συχνά σε υπερθέρμανση της μπαταρίας, κάτι που εγκυμονεί κινδύνους για πυρκαγιά. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν πινακίδες ή άλλα μοναδικά αναγνωριστικά στα ηλεκτρικά πατίνια, ώστε να βεβαιώνονται παραβάσεις του ΚΟΚ και να επιλύονται οι αστικές διαφορές σε ατυχήματα με υλικές ζημιές, όπως έχει γίνει στο εξωτερικό. Όμως έχει αφαιθεί στην άκρη προς το παρόν για επανεξέταση. Άλλωστε, στην χώρα μας δεν ξέρουμε καν με ακρίβεια πόσα ηλεκτρικά πατίνια κυκλοφορούν και πόσα από αυτά οδηγούνται από ενηλίκους με δίπλωμα, από ενηλίκους χωρίς και πόσα από ανηλίκους. Ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι αγοράς αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 40% και ότι σύμφωνα με στοιχεία από ανεξάρτητες έρευνες ιδιωτικών εταιριών, στην Ελλάδα μέχρι το 2020 κυκλοφορούσαν 125.000 ηλεκτρικά πατίνια, με τις πωλήσεις να κυμαίνονται περί τις 20.000 ετησίως.

Προσοχή, προσοχή θα πω εγώ. Έτσι είναι κρίμα και άδικο να ζούμε άσχημες στιγμές. Έτσι και αιτία να είναι τα ηλεκτρικά πατίνια. Προσοχή λοιπόν στους δρόμους για να μην γεμίζουν τα επίγοντα από ανηλίκους και όχι μόνο λόγω των πατινιών. Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στο θέμα κοινωνικός τουρισμός και πώς διορθώνεται η αίτηση πλήρης οδηγός υπάρχει για να μην χάσετε την συμμετοχή. Έτσι, να δούμε λοιπόν πώς διορθώνεται η αίτηση για να είσαστε ok και να μην χάσετε τις επιδοτούμενες διακοπές. Η υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ είναι για χιλιάδες δικαιούχους στο εισιτήριο για διακοπές. Έτσι, ωστόσο, ένα λάθος στην ασυμπλήρωση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα απλής διόρθωσης μετά την οριστική υποβολή. Στην πράξη, λοιπόν, όποιος εντοπίσει σφάλμα ή παράληψη, θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα και σωστά, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία. Διαφορετικά, κινδυνεύει να μείνει εκτός. Δεν διορθώνεται, ακυρώνεται και ξαναγίνεται. Το πρώτο που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι η αίτηση δεν διορθώνεται. Το σύστημα δεν επιτρέπει επεξεργασία μετά την υποβολή. Αυτό σημαίνει ότι για οποιαδήποτε αλλαγή, ακόμη και για ένα στοιχείο, απαιτείται ακύρωση της αρχικής αίτησης και δημιουργία νέας. Με την ακύρωση, η αίτηση θεωρείται σαν να μην υποβλήθηκε ποτέ. Συνεπώς, εάν δεν ακολουθήσει νέα υποβολή εντός προθεσμίας, ο δικαιούχος χάνει τη δυνατότητα συμμετοχής. Η ακύρωση, να σας πω, πως δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να γίνει μόνο την ημερομηνία που αντιστοιχεί στον κάθε δικαιούχο, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημίτου. Αυτό δημιουργεί ένα στενό χρονικό περιθώριο. Όσοι εντοπίσουν λάθος, θα πρέπει να περιμένουν την συγκεκριμένη ημέρα για να προχωρήσουν σε ακύρωση και επανυποβολή. Εκτός αυτής της ημέρας, η αίτηση παγώνει και δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Μετά την ακύρωση, η διαδικασία ξεκινά από το μηδέν. Ο δικαιούχος εισέρχεται εκ νέου στην πλατφόρμα και συμπληρώνει όλα τα στοιχεία από την αρχή. Κρίσιμο σημείο είναι ότι δεν μεταφέρεται κανένα δεδομένο από την προηγούμενη αίτηση. Ούτε προσωπικά στοιχεία, ούτε μέλη οικογένειας, ούτε δικαιολογητικά. Όλα πρέπει να δηλωθούν εκ νέου, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο νέων λαθών, εάν δεν υπάρχει προσοχή. Η επανεισαγωγή των μελών είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία. Ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει ξανά όλα τα μέλη, ανεξάρτητα εάν είναι ωφελούμενα ή όχι. Στην πράξη, πολλά λάθη προκύπτουν επειδή κάποιο μέλος δεν προστίθεται ξανά ή δεν συμπληρώνονται σωστά τα στοιχεία του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το μέλος δεν συμμετέχει καθόλου στο πρόγραμμα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη δήλωση των παιδιών. Για ηλικίες από 5 έως 18 ετών δεν αρκεί η απλή καταχώρηση. Πρέπει να δηλωθεί ρητά ότι ζητείται η επιταγή. Αν αυτό δεν γίνει, το παιδί δεν θεωρείται ωφελούμενο και δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαμονή ακόμη και αν εμφανίζεται στην αίτηση. Τα παιδιά κάτω των 5 ετών δηλώνονται μόνο για τη μοριοδότηση, ενώ τα ενήλικα τέκνα συμμετέχουν αποκλειστικά ως ωφελούμενα. Το συγκεκριμένο σημείο είναι από τα πιο συχνά λάθη και οδηγεί σε αποκλεισμό παιδιών από το πρόγραμμα. Αντίστοιχα προβλήματα όμως εντοπίζονται και στη δήλωση του της συζύγου. Η συμπλήρωση αφημί και άμκα δεν αρκεί για να θεωρηθεί ωφελούμενος κάποιος. Απαιτείται ξεχωριστή προσθήκη στο σύστημα. Αν δεν γίνει αυτή η ενέργεια, ο σύζυγος δεν συμμετέχει. Η σύζυγος δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα, ακόμη και αν έχουν δηλωθεί τα στοιχεία του, τα στοιχεία της. Υπάρχει ωστόσο και η δυνατότητα οι σύζυγοι να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση και οι δύο συγκεντρώνουν μόρια. Και αν επιλεγεί ο ένας, συμμετέχει και ο άλλος. Η επιλογή αυτή δεν ισχύει όταν ο ένας είναι έμεσα ασφαλισμένος στον άλλον, καθώς τότε δεν μπορεί να υποβάλει δική του αίτηση. Ένα ακόμη σημείο που συχνά υποτιμάται είναι τα δικαιολογητικά. Με την ακύρωση της αίτησης, όλα τα έγγραφα που είχαν επισυναυθεί διαγράφονται. Κατά την νέα αίτηση πρέπει να υποβληθούν ξανά, ακόμη και αν πρόκειται για τα ίδια αρχεία. Εάν κάποιο δικαιολογητικό λείπει ή δεν επισυναυθεί σωστά, η αίτηση μπορεί να απορριφθεί. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο με την οριστική υποβολή και την έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου. Η προσωρινή αποθήκευση δεν έχει καμία ισχύ. Αν η αίτηση δεν υποβληθεί οριστικά μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, διαγράφεται αυτόματα
και ο δικαιούχος μένει εκτός προγράμματος. Τέλος, καθοριστικό ρόλο παίζει η ακρίβεια των στοιχείων, με τον ΑΜΚΑ να αποτελεί βασικό στοιχείο ταυτοποίησης για όλα τα μέλη. Τα στοιχεία διασταυρώνονται αυτόματα με τα αρχεία του δημοσίου και οποιοδήποτε λάθος μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης ή σε απώλεια μορίων. Δεδομένου ότι η αίτηση έχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης, οι ανακριβείς δηλώσεις ενδέχεται να επιφέρουν και κυρώσεις. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τον κοινωνικό τουρισμό, για να γνωρίσετε τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε και πώς να διορθώσετε τυχόν αίτηση που έχει γίνει με λάθος τρόπο, προκειμένου να μην χάσετε την συμμετοχή σας.

περνάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να μιλήσουμε για το τι ισχύει τελικά με την κάρτα καυσαερίων και ποιοι μπορούν να την εκδώσουν. Η Ένωση Ιδιωτικών Ακταίων Ελλάδος παρεμβαίνει για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και ουσιαστικά να αποσαφηνίσει τι ακριβώς ισχύει σήμερα, επισημένοντας ότι η πραγματικότητα απέχει από όσα παρουσιάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα άρθρα που αναφέρονται στην έκδοση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων και που μπορεί να πραγματοποιείται σαν διαδικασία τόσο από τα δημόσια και ιδιωτικά ακταίο, όσο και από εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής οχημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται αποκλειστικότητα στην έκδοση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων από τα ακταίο, καθώς η σχετική δυνατότητα των εξουσιοδοτημένων συνεργείων για έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων παραμένει σε πλήρη ισχύ. Η Ένωση Ιδιωτικών Κταίων Ελλάδος λοιπόν υπογραμμίζει τη σημασία της έγκυρης και ακριβούς ενημέρωσης των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους και την περιβαλλοντική συμμόρφωση και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

0: Με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε σας θυμίζω πως και σήμερα στην παρέα μας, συντροφιά μας, βρίσκεται το V&Y Concept Store. Ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο V&Y Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το V&Y Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. V&Y Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, και για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515, 2811-814515. Και κάπως έτσι περνάμε σε μια ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι στο στούντιο μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε. Οπότε είμαστε πανέτοιμοι να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Μέτρα στήριξης, επιδοτήσεις έως 90% για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες. Μία εκτεταμένη πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας αναμένεται να δρομολογηθεί το επόμενο διάστημα, με το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο να διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Το νέο μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα στοχεύει να καλύψει πάνω από 340.000 νοικοκυριά, προσφέροντας ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιδότησης που σε ορισμένες περιπτώσεις θα φτάνουν ακόμη και το 90%. Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο αποτελεί ένα νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 4,7 δις ευρώ για την Ελλάδα, το οποίο θα λειτουργήσει από το 2026 έως το 2032. Στόχος του είναι να στηρίξει 1,5 εκατομμύριο ευάλωτα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις στη μετάβαση προς την πράσινη ενέργεια, αντισταθμίζοντας παράλληλα το κόστος που προκύπτει από το σύστημα εμπορίας ρήπων σε κτίρια και μεταφορές. Δικαιούχοι τώρα είναι ευάλωτα νοικοκυριά, μονογονεϊκές οικογένειες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έως 10 εργαζομένων, ευάλωτοι χρήστες μεταφορών, έργα ενεργειακής αναβάθμισης για οικονομικά προσιτή κατοικία, η δημιουργία 2.350 κοινωνικών κατοικιών μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης σε 4 στρατόπεδα, πρόγραμμα 216 εκατομμυρίων ευρώ για φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα, κοινωνικό leasing για απόκτηση πράσινου αυτοκινήτου με ευνοϊκούς όρους, πλήρης επιδότηση για ηλεκτρικά αμαξίδια και σκούτερ για άτομα με αναπηρία, καθώς και άμεση εισοδηματική ενίσχυση ευάλωτων πολιτών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, οι νέες δράσεις ρίχνουν το βάρος σε τρεις κεντρικούς άξονες: στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, σε αντλίες θερμότητας και ηλιακούς, αλλά και σε μικρές επιχειρήσεις. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και το πρόγραμμα επιδότησης ανακαίνησης παλαιών κατοικιών με ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις, που βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και αναμένεται να προκηρυχθεί το Μάιο. Το πρόγραμμα θα αφορά κλειστές κατά προτεραιότητα, αλλά και χρησιμοποιούμενες κατοικίες. Θα καλύπτει έως και το 90% των επιλέξιμων δαπανών ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης, με ανώτατο ύψος επιδότησης 36.000 ευρώ ανακατοικία. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεπάγεται την υποχρέωση χρήσης του ακινήτου για κύρια κατοικία από τον δικαιούχο ή μακροχρόνια μίσθωση για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Το εισοδηματικό όριο για συμμετοχή θα είναι 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για την περίπτωση άγαμου ατόμου, το ανώτερο όριο θα είναι 25.000 ευρώ και για μονογονεϊκή οικογένεια 39.000 ευρώ, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για όσους επιθυμούν να κινηθούν άμεσα, παραμένουν ανοιχτά δύο σημαντικά προγράμματα μέσω του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το πρώτο είναι το «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» και το δεύτερο είναι το «Ανακαινίζω, νοικιάζω». Το «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» παρέχει άτοκα δάνεια από 5 έως 25.000 ευρώ για παρεμβάσεις όπως θερμομόνωση, κουφώματα και φωτοβολταϊκά. Πλεονεκτήματα δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια. Και η προθεσμία είναι έως 30/6/2026. Το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το σπίτι μου», να σας πω πως παρέχει άτοκα δάνεια ύψους 5 έως 25.000 ευρώ χωρίς εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, θερμομόνωση, ενεργειακά κουφώματα, ηλιακό θερμοσύφωνα, φωτοβολταϊκό και άλλα. Τώρα το «Ανακαινίζω, νοικιάζω» στοχεύει στα κενά σπίτια έως 100 τετραγωνικά μέτρα που ήταν εκτός αγοράς
τα τελευταία 3 χρόνια. Επιδότηση 60% των τιμολογίων έως 8.100 ευρώ για ανακαίνιση. Προϋπόθεση εκμίσθωση του ακινήτου για τουλάχιστον 3 έτη. Το ανακαινίζω νοικιάζω για κενά σπίτια στοχεύει στην αύξηση των διαθέσιμων προς μακροχρόνια μίσθωση κατοικιών. Παρέχει επιδότηση του κόστους ανακαίνησης ή επισκευής ύψους έως 13.500 ευρώ. Για κενές κατοικίες που θα μισθωθούν για τα επόμενα 3 χρόνια. Η επιδότηση καλύπτει το 60% επί των τιμολογίων εργασιών και υλικών ανακαίνησης και ανέρχεται έως και τις 8.100 ευρώ. Το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδόν έως 100 τετραγωνικά μέτρα και να ήταν κενό τα 3 προηγούμενα χρόνια. Επίσης, για να καταβληθεί η επιδότηση, πρέπει ο ιδιοκτήτης να προχωρήσει σε μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου για τουλάχιστον 3 χρόνια.

0: Και μαζί μας βρίσκεται ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε, τον αγαπητό συνάδελφο. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη.
0: Για να μιλήσουμε.
1: Για να αποχαιρετήσουμε τον Απρίλιο.
0: Να αποχαιρετήσουμε τον Απρίλιο, σωστά, μιας που βρισκόμαστε την τελευταία του ημέρα. Και να μιλήσουμε κιόλας και για θέματα τα οποία έχει σήμερα φιλοξενήσει στην εκπομπή.

0: Μονάδα αντατικής θεραπείας. Δεν θέλει να πει ότι πάντα είναι κρίσιμες οι καταστάσεις που βρίσκονται μέσα στη μονάδα αντατικής θεραπείας. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της κρισιμότητας, λοιπόν, γεννάται μια αισιοδοξία το γεγονός ότι είναι σταθερή η κατάστασή τους. Και μιλάμε για το παιδί που δαγκώθηκε από σκύλο στα Χανιά. Και το παιδί που έπεσε σε νεροτσουλήθρα σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο. Το ένα είναι 4χρονο, το παιδί από τα Χανιά, το άλλο είναι 6χρονο, είναι Ολλανδικής καταγωγής. Λοιπόν, μας είπε, αφορμής ρωτήσεις λοιπόν από αυτό, μας είπε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Επειδή δεν υπάρχει μια ενδιάμεση μονάδα, δηλαδή δεν υπάρχει μια μονάδα εντατικής φροντίδας όπως είναι ο προθάλαμος, αν το πούμε έτσι, ή εν πάση περιπτώσει για να μην φτάνουν όλα στη ΜΕΘ.
1: Κάτι ενδιάμεσα δηλαδή της ΜΕΘ και της απλής κλίνης τέλος πάντων που έχουμε σε ένα κλασικό απλό δωμάτιο.
0: Με αποτέλεσμα και αυτά τα περιστατικά που είναι μονάδας εντατικής φροντίδας να φιλοξενούνται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έτσι κατά καιρούς δημιουργείται συνωστισμός. Δεν υπάρχουν κρεβάτια να φιλοξενήσουν σοβαρά περιστατικά. Ακριβώς. Όπως παραδείγματος χάρη μας είπε τώρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μας είπε επίσης ότι ένα άλλο θέμα που αντιμετωπίζουν και βέβαια δεν είναι μόνο το πανεπιστημιακό, νομίζω ότι είναι γενικό αυτό το θέμα, είναι ότι δεν έχουν νοσηλευτές.
1: Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού.
0: Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο βέβαια εδράζεται στην πηγή. Δηλαδή, δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι σήμερα που να θέλουν να σπουδάσουν νοσηλευτική και συμφωνήσαμε με τον κύριο Κτηλιαδάκη ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός κυρίως των αμοιβών. Διότι είναι ένα δύσκολο επάγγελμα.
1: Απαιτητικό πολύ.
0: Απαιτητικό. Ένα επάγγελμα, βέβαια, όπως μας είπε και ο κύριος Κτηλιαδάκης, το οποίο σου ανταμείβει ηθικά όταν το επιτελείς και όταν βλέπεις, γιατί είναι, φαίνεται τα αποτελέσματα, δηλαδή όταν φροντίζεις ένα ασθενή και μετά βλέπεις.
1: Αλλά θα πρέπει να έχεις αγάπη προς τον συνάνθρωπο.
0: Έτσι, πολλά. Δηλαδή πρέπει να είσαι συνέστηση του αλτρουισμού, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, εντούτοις, ακόμα και αν πεις ότι το μοναδικό κριτήριο είναι η αμοιβή, μας είπε ότι η αμοιβή είναι αντιστρόφως ανάλογη αυτών που προσφέρουν. Έτσι δεν είναι κίνητρο για τα παιδιά να σπουδάσουν νοσηλευτική. Και είναι γενικό το κακό και αυτό το κακό πλήττει και το νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο να πούμε ότι όπως μας είπε ο κύριος Κτηλιαδάκης έχει βγει στις πρόσφατες αξιολογήσεις κορυφαίο δημόσιο νοσοκομείο σε όλη τη χώρα. Παρά τα προβλήματα
1: που αντιμετωπίζουν και εργαζόμενοι.
0: Μας τα είπε, την πίεση που υφίσταται τα εξωτερικά ιατρία, τα επίγοντα. Υπάρχει μεγάλη πίεση στο νοσοκομείο. Μας είπε επίσης το γεγονός της λειτουργίας του PET scan, που το ξέρουμε αυτό το ότι είναι πολύ ακριβή, είναι πολύ ακριβό η μεταφορά του αναλώσιμου που χρησιμοποιείται, του φαρμάκου, να το πούμε έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, που χρησιμοποιείται στο PET scan, που είναι για τις περιπτώσεις καρκίνου.
1: Και που έρχεται από την Αθήνα.
0: Και που έρχεται από την Αθήνα, κοστίζει πάρα πολύ. Έτσι, και δεν επιδοτείται, δεν έχει συμμετοχή, δεν υποστηρίζεται από την κοινωνική ασφάλιση. Είναι αυτά τα μικρά προβλήματα που παρουσιάζει, αλλά αυτό το κορυφαίο για τον κύριο Κτηλιαδάκη είναι η έλλειψη του νοσηλευτικού προσωπικού. Βέβαια, μας είπε βέβαια ότι έχουν γίνει και βελτιώσεις στην ογκολογική, που τώρα υπάρχει μια νέα πτέρυγα, και γενικά βελτιώσεις στο δόμημα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, οι οποίες βελτιώνουν κάπως την
1: κατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Τι σου είπε τώρα, θέλω να μάθω, ο κύριος Σαρής, ο εκπαιδευτής σκύλων σε σχέση με τα οικόστα σκυλιά. Γιατί δεν μπορεί μια οικογένεια να μεγαλώνει, να συμβιώνει, να φροντίζει ένα σκυλί και τελικά αυτό το σκυλί να έχει επιθετική συμπεριφορά στα μέλη της ίδιας της οικογένειας. Τι μπορεί να οθήσει ένα σκύλο να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο? Σε τι μπορεί να οφείλεται μια επιθετική συμπεριφορά?
0: Ακριβώς. Έχω σημειώσει εδώ αυτό που μου είπε ο κύριος Σαρής, ότι η επιθετικότητα των σκύλων δεν είναι τυχαία. Πάντα υπάρχει αιτία, συνήθως σχετική με φόβο, άμυνα ή λάθος χειρισμό από ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
0: Ο σκύλος, μου είπε, ποτέ δεν κάνει λάθος. Το λάθος το κάνει ο άνθρωπος στο χειρισμό του σκύλου. Στην περίπτωση τώρα του παιδιού, ήθελε όμως περισσότερο ακριβή στοιχεία, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έγινε το περιστατικό και μόνο υποθέσεις μπορούσε να κάνει ο κύριος Σαρής.
1: Νομίζω μαζί με το παιδί ήταν η γιαγιά του.
0: Ναι. Γιατί όμως επιτέθηκε? Μας είπε ο κύριος Σαρής, είτε παλαιότερα το παιδί μπορεί να έπαιζε με το σκυλί και κρατούσε ένα ξύλο, ας πούμε, και το χτυπούσε.
1: Λίγο πιο βάρβαρα, τέλος πάντων.
0: Ναι. Ίσως το σκυλί μπροστά του να έχει φαγητό ή ένα κόκαλο και πήγε το παιδί να το πάρει. Εκεί

0: το είδος απειλεί το σκυλί και γι' αυτό το επιτέθηκε. Ίσως παλαιότερα είχε κάποια σχέση με, το, με, το, με αυτόν που τον έχει, η οποία ήταν τραυματική, ας πούμε, για το σκυλί. Λοιπόν, όλα αυτά συνηγορούν στον ανθρώπινο παράγοντα για άλλη μια φορά. Γιατί το σκυλί, ειδικά τα pitbull, είπε ότι τα pitbull είναι παρεξηγημένα. Είναι, μας είπε, ψυχούλες. Τα ντόγκο αρτζεντίνο, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι αυτό είναι μια μίξη.
1: Ναι.
0: Τα ντόγκο αρτζεντίνο λέει είναι άγρια, αλλά και αυτά δεν θα σου επιτεθούν. Θα επιτεθούν σε ζώα. Σε ανθρώπους δεν θα επιτεθούν. Και ειδικά σε παιδιά. Η άβρα του παιδιού, λέει, είναι μαλακή για το όριο. Και πρέπει να απειληθεί, να νιώσει κίνδυνο.
1: Ναι.
0: Το...
1: Και επίσης,
0: το ζώο, ακριβώς. Και επίσης μας είπε ότι όσοι γυμνάζουν ένα σκυλί, εκπαιδεύουν ένα σκυλί, πρέπει να είναι από πάνω του, που λέει ο λόγος, συνέχεια. Διότι αλλάζει παραστάσεις το σκυλί με την εκπαίδευση. Γίνεται φύλακας και όλους τους βλέπει εχθρούς. Εκεί λοιπόν για να το κοντρολάρει, πρέπει ο άνθρωπος να επέμβει για να κοντρολαριστεί το σκυλί. Και δεν τα αφήνουμε έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Όπως επίσης, ρόλο παίζει αν ήταν δεμένο ή λιτό το σκυλί. Αυτά δεν τα ξέρουμε, δεν έχουν πληροφορίες.
1: Δεν έχουν πληροφορίες, φαντάζομαι θα τις δώσει η γιαγιά αυτό, που ήταν μαζί με το παιδί.
0: Ακριβώς. Πάντως, αυτό που μας είπε ο κύριος Σαρής είναι ότι μεγάλο ρόλο σε αυτή την ιστορία παίζει μόνο, όχι το μοναδικό, ο ανθρώπινος παράγοντας.
1: Ο ανθρώπινος παράγοντας.
0: Ακριβώς.
1: Και πάμε να κλείσουμε με τα όσα σου είπε ο κύριος Καλογερόπουλος.
0: Ναι, ο κύριος Καλογερόπουλος,
1: με την εκδήλωση απονομής των βραβείων, η οποία θα γίνει πότε, Νίκο?
0: Την ερχόμενη Δευτέρα, 8 η ώρα το βράδυ, στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου.
1: Ωραία.
0: Είναι το φετινό βραβείο, κάθε χρόνο το δίνει αυτό το βραβείο το Επιμελητήριο Εκκλήρου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
1: Του ήταν,
0: ναι. Υπάρχει μια επιτροπή που αποτελείται από μέλη του Επιμελητηρίου και από μέλη του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και από μέλη του Συλλόγου που αποφασίζει κάθε χρονιά σε ποιον θα δοθεί το βραβείο. Φέτος λοιπόν θα δοθεί στον κύριο. Λοιπόν, να βρω το όνομά του. Ο κύριος Μιχάλης. Προσπαθώ να βρω το όνομα του.
1: Μας είπες την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί.
0: Τη Δευτέρα, τη Δευτέρα είναι ο κύριος Μιχάλης Μιλωνάκης. Είναι διδάκτορ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Λοιπόν, τι κάνει ο κύριος Μιλωνάκης? Έχει μια εφαρμογή η οποία είναι και εφαρμοστέα, δηλαδή δεν είναι μόνο στο θεωρητικό, που έχει να κάνει με την τρισδιάστατη απεικόνηση στον οργανισμό του ανθρώπου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή η εφαρμογή λοιπόν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί δεν είναι σε θεωρητικό επίπεδο δηλαδή.
1: Στην
0: και
1: πράξη,
0: συνήθως
1: ναι.
0: Από ό,τι μας είπε ο κύριος Καλογερόπουλος. Στην πράξη, μπράβο, ευχαριστώ. Λοιπόν, και όπως μας είπε ο κύριος Καλογερόπουλος, τέτοια επιτεύγματα επιδιώκουν να βραβεύει κάθε φορά και το Επιμελητήριο και ο Σύλλογος, που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Να πούμε ότι στην εκδήλωση αυτή θα μιλήσει ο καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Στέφανος Κακλαμάνης, και επίσης θα μιλήσει ο κύριος Μιχάλης Νικηφόρος, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου της Γενέβης. Και θα έχουμε και μουσική πλαισίωση από τη Μαρία Κώτη και τον Γιάνγκο Χερέτη.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά.
0: Επαναλαμβάνω, στο Επιμελητήριο, αίθουσα Καστελάκη, τη Δευτέρα
1: που μας έρχεται.
0: 8 η ώρα το βράδυ.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Για το χρόνο σου. Καλή συνέχεια. Καλή Πρωτομαγιά.
0: Επίσης και σε σένα.
1: Με το καλό να μπει ο Μάιος. Και όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, να είναι ανώδυνος και ανέφελος σε όλα τα επίπεδα για όλους μας.
0: Μακάρι.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα, πρώτο ο Θεός.
2: Ευχαριστώ.
1: Τα λέμε λοιπόν την Δευτέρα, πρώτα ο Θεός. Να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο. Περάστε όσο πιο καλά γίνεται, έτσι. Βρεθείτε με αγαπημένους σας, βρεθείτε με οικογένεια και ζήστε όμορφες στιγμές όπως ο καθένας σας επιθυμεί. Η Δευτέρα λοιπόν και πάλι θα τα πούμε εδώ την ίδια ώρα, στον ίδιο σταθμό, στον Πολίτικα 89,8. Μην φύγει κανείς, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.